0: Every time.
1: Αχαλή Ράδιο. Αχαλή Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φρακ σου δίνει. Δεσάμι.